τον αμοιβό και τα πράγματα επιρρούν. It means that I'm a Wallace. Oh, you're a Wallace.